Μα μόνο γνωστού τούτ σαμπί. Τζάκ και τζάκ το κομπό, ναι να κόβα. Τζάκ αγόρα και τα τζέπαρ σε φιν τσμάνα. Μα σι, σμάνι τέρ. Ιστάβα δαμ κόντα τζάκ να πράει, σι τα ντόν σαλ, κάζα και μπούν, νάτα. Η πιο ρίνα, με τα λίγα τζάκ σε τελεμόβελ τα χασπονδέα.